Λούκα Καρμπόνη, μάρε μάρε. Το να έχεις έτοιμο το Farfalla και το να τα λέει στα τελευταία δευτερόλεπτα και να σου λένε ακροατές ότι θα τέριαζε και το Farfalla, είναι λίγο ανησυχητικό. Γνωριζόμαστε πολύ καλά λοιπόν. Το αρώμος όχι.

η εκπληκτική Μίλβα. Προσέξτε με τι σεβασμό, με τι δουλειά τραγούδισε το Θάλασσα στα ελληνικά, χωρίς να γνωρίζει ελληνικά. Θάνος Μικρούτζικος σε μουσική, Νικολακοπούλη στίχε. Το συνταρακτικό είναι ότι η Μίλβα επικοινώνησε με τον Θάνο Μικρούτζικο και του ζήτησε να κάνουν ένα άλμπουμ μαζί. Συνταρακτικό, πολύ τιμητικό. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο, στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνο. Και μια καλημέρα χωρίς όνομα. Μας αρέσουν να μας τα όνοματά σας. Big Mountain, σκέτο καλοκαίρι. Baby, I love your way.

μακρινά αξέχαστα καλοκαίρια. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα Νίκο. Καλημέρα Σίντι και Αθηνά. Η παρέα της Βεράντας στη Χαλκίδα. Παραγγελία ετοιμάζεται. Μέχρι τότε Ροντρίγκο Αμαράντε, Τούγιο.

Ροντρίγκο Αμαράντε, Του Γιο. Εντάξει, αλλού μελωδία, εδώ είμαστε αλλού. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Χριστίνα. Αφουστιάτικες καλημέρες από το διάσελο. Βλέπω να το κάνουμε πάρτι πάλι. Part-time lover, παραγγελιά από τη Σίντι. Ορίστε. Ένας αγαπημένος Stevie Wonder.

υπέροχο Steve Wonder. Νομίζω ότι σε οτιδήποτε έχει βγάλει. Εδώ είμαστε στην καρδιά των 80's, Part-Time Lover. Μια δεκαετία μετά η μουσική έχει αλλάξει. Αφήσαμε τον ήχο των 80's πίσω και ανακαλύπταμε κάτι καινούριο, κάτι σαν αυτό.

0: Είμαστε. Καλή ώρα. Τέτοιες μέρες, αλλά ήταν το καλοκαίρι του 94. Και ήταν τραγούδι, έκπληξη τραγούδι που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Yusuf Nodur με ένα σέρι, 7 seconds. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο, καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Αυτό είναι από χθες το απόγευμα της παραλίας. Ένας Ρουμάνος DJ και κυρίως ραδιοφωνικός παραγωγός. Ξεκίνησε, λέει, και αυτός σαν την αφαντιά μου από το πειρατικό ραδιόφωνο. Αντριάν Ευτύμη, Άγκατα.
1: Allo che non do la foi.

Mona mwenye, suya wesa.

εντελώς αλλού, εντελώς ταξιδιάρικο. Άντρια Νευτίμη, Άγκατα. Αυτό το αφρικανικό σάμπλ είναι καταπληκτικό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα και στον κλόνο σου. Εντελώς όμως, άγουρο ξυπνημένη καλημέρα. Ωχ, λίγο βαριά μου φαίνεται Δευτέρα σήμερα. Μάλλον είμαστε όλοι κουρασμένοι. Αλλά τι κάνουμε, εμείς το παλεύουμε. Με Love Platonic. Francis Feldman. Και Dim Sack. Και έρχεται τραγούδι μετά, πραγματική έκπληξη. Της παραλίας της Πρέβεζας του Σαζάμ, χθεσινό.

Love Platonic, Francis Feldman. Και τώρα έρχονται τα καλύτερα. Πραγματική έκπληξη. Καλημέρα Tele Systems, καλημέρα Κωστέ. Καλή εβδομάδα. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Το καλοκαίρι έχει να δώσει ακόμα. Καύσωνες δεν χρειάζεται να δώσει. Μια χαρά είναι τώρα η θερμοκρασία στους 29. Μια χαρά. Καλοκαίρι. Τώρα μαθες σπαρσιά. Θάλασσα. Και μπορεί να πέσει στον Ουρακέ FM και να παίζει DJ Παντελή. Something about you, baby. Δεν σας παίρνει από το μυαλό ποιο είναι. Σοκ. Πολύ τολμηρό.

από που έσκασε αυτό. DJ Παντελής, φυσικά Βερονίκη είναι το In The Closet. Αλλά εδώ το έχει πάει αλλού, το έχει πάει άλλο level. Something About You Baby, I Swear. Και τώρα το φέρει κουβέντα που δεν το είχα σκοπό, αλλά έπρεπε κάπως να συνεχίσει αυτό, να υπάρχει μια λογική. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Remember the time. Η εποχή των υπερ βίντεο κλιπ με τους

Έχω χάσει λίγο την ανάμνηση με τα βίντεο κλιπ. Σε αυτό νομίζω ότι έπαιζε ο Eddie Murphy. Ήταν το Αιγυπτιακό. Michael Jackson, Remember the Time, 1991. Μετά από το Something About You Baby. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Λιγότερο από 10 λεπτά. Πω ξεχασμένο αυτό. Τζέι Μπάλβιν και Ανίτα. Downtown. Υπέροχα νοχελικό.

J Balvin, Anita και Downtown ξεχασμένο πίσω στο 17, σχεδόν δεκαετία. We are the world, Catherine, να υποσχεθώ για αύριο. Να είμαστε νωρίς γιατί τώρα είμαστε για mini party. Ιταλοί και Έλληνες μαζί. Σαλ Νταβίντσι, Per sempre sì.

sì. Salta Vince, per sempre sì. Ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να μείνει τέλος. Ακριβώς 10 χρόνια πριν. Ακριβώς. Όταν ο Ντιμ Ζαχ είχε απογειώσει ένα τραγούδι που, όταν το ακούω σήμερα σε κάποιο ραδιόφωνο, στο αυθεντικό του δεν μου αρέσει καθόλου. Το έχω μάθει έτσι. Σούλη Ανατολή, όταν σου χορεύω, από τα Ζούκα Μίξ. Παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, ένα πρωινό Δευτέρας. Θα υπάρξουν άλλα 4 πρωινά. Και μετά ένα break. Για να ξεκινήσουμε απλά το Σεπτέμβριο, εντυπωσιακά. Πολλά πολλά φιλιά.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
8: Εγώ λέω να κάνουμε μια πολύ ποιοτική εισαγωγή σήμερα σε κάτι ιδιαίτερο και αμβροκιώτικο. Όπερα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Για τον επόμενο καφέ σας, παρέα θα σας κάνει ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης.

0: est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. L'amour, l'amour, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends.
1: Αυτόν τον λένε και γκουρού και δάσκαλο.
0: L'amour est un fond de bohème.
1: Κάνει μαθήματα ενδυνάμωση. Καταλάβατε, για πλουσιοκοπέλες. Ο Κλοντ Σαλ. Και βγάζει και μουσική. Τουλάχιστον έβγαζε το 2003. Καρμενίτα Λάουντζινγκ. Καλημέρα, Άρτα. Καλημέρα από τον Ομβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Ημερολογιακά έχουμε 13 μέρες καλοκαίρι. Αλλά πιστεύω τώρα μου κουνάτε το κεφάλι. Όχι. Όχι, αγόρι μου. Έχουμε και όλο το Σεπτέμβριο. Έχουμε και μισό Οκτώβριο. Και βάλε. High by the beach. Η Lana Del Rey. Έβλεπα ένα βίντεο χθες το βράδυ από το Βουργαρέλη. Δεν υπήρχε αυτή η βροχή. Δεν νομίζω να ξανάβρεξε ποτέ στον πλανήτη κάπου τόσο έντονα, τόσο πολύ. Εδώ στην πόλη μας θα τρομάξαμε από τα μπουμπονιτά, αλλά στάλα δεν έπεσα. High by the beach, λοιπόν. Το καλοκαίρι έχει δρόμο μπροστά του.

Η Lana Del Rey. Αυτό το τραγούδιο που ήρθαν για να μένουν το 2015, High by the Beach. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Είναι νόμιμο αυτό, καλημέρα και όμορφη. Σκέτο. Ωραίο. Καλημέρα στην Εμφυλοχία Κωστή, να οι κωστάδες μας. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική, αφιερωμένη η Lana Del Rey, στη Λίδα και τη Μελίνα. Και τώρα τέρματα ηχεία. God is a woman.

Τι τραγουδάρα ήταν αυτή? Tom Grennan, God is a woman. Το παλικάρι διασκεύασε πολύ καλά αυτό το τραγούδι. Το παλικάρι εδώ, ο Έλλην. Ναι, μου έλεγαν πριν 20 χρόνια ότι θα υπήρχε τέτοια ελληνική μουσική. Alexid Blazing, παραλία. Παραλίο. Η Βύση το έλεγε αυτό. Είμαι καταρτισμένος εγώ σε όλα τα επίπεδα. Μην κοιτάτε που δεν το δείχνω.

Alexid. Blazing. Μπήκε στη ραδιοφωνική μας ζωή το 2023. Ήρθε να μείνει. Αυτό το τραγούδι, πόσο γλυκό. Έχει και γενέθλια την Κυριακή, 16 Αυγούστου. Δεν έχουμε κάνει ποτέ εκπομπές τον Αύγουστο, να τις πούμε χρόνια πολλά. Και τον πρώτο Αύγουστο που κάναμε έπεσε Κυριακή. Η Μαντόνα.

πίσω στο μακρινό μακρινό 1994. Η Μαντόνα στο Secret. Καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Τι φωτογραφία έβαλε. Καλή, έβαλε ένα κοτέτσε. Η κότα το σκασε. Δεν έχετε τέλος εσείς. Καλημέρα Λέκο. Καλημέρα Μπρακιώδες με τραγουδάρες. Φυσικά γράφει. Και είμαστε στο στρώσιμο ακόμα. Και έχουμε αφήσει τη Δευτέρα πίσω μας.

Oh Manu, ciao. Clandestino. Πάμε βόλτες, πάμε μουσικά ταξίδια. Τρίτη πρωί, 18η ημέρα του Αυγούστου. Εμένα το γιο τον έπιασε ήδη ένας πανικός. Λες και τελειώνει η ζωή του δηλαδή κάνει. Είχε να μοιάσει το παιδί, DNA. Και νομίζω ότι όλοι είχαμε κοινή μελαγχολία την Κυριακή το απόγευμα. Ένα βάρος, ένα πλάκωμα. Και νομίζω αυτό το είχαν όλοι. Δεν ήταν εμάς των πενεμένων μαθητών. Που καλώς ήμουν και εγώ καημένος. Τουλάχιστον στα πρακτικά. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, αυτά ήμουν καλός. Μη με έβαλες να αποστηθήσω κείμενο, πω. Και όλα γύρω σου γυρίζουν ήταν τα κείμενα μένα. Να μην ρίξουμε ένα σάκι σε μένα. DJ Valeron και Dim Zach. Gardenias. Μη χαζεύουμε. Σας περιμένω στο chat στο 919.gr. Ειδικά όσοι είστε μακριά από την πόλη.

δύο διασκευές μαζί. Τι να πεις για τον Gardenias, Valeron και Dimzach, προσάς αυτό που έκαναν οι Guts. Πώς το κάνω ένας DJ μπορεί να το σκεφτεί αυτό? Να πάρει μια ατάκα από Κριστόφ και να το φέρει στο σήμερα. I want you tonight. Αν σου βάλουν 50 ραδιόφωνα από ένα απόσπασμα, ίσως αναγνωρίσεις τον Ομβρακέ FM από κάτι τέτοια τραγούδια.

σας το λέω. Εκεί Νοέμβριο, Δεκέμβριο, με τις πρώτες μεγάλες βροχές, θα ακούσουμε το αυθεντικό από Κριστόφ. Μένουμε στο mood. Έχουμε ένα υπέροχο μήνυμα από την Τζίνα. Καλημέρα Τζίνα, από τα τραγούδια που έχεις επιλέξει αυτόν τον καιρό. Ξέρεις καντάρια μουσική. Αυτό το λέω στάθησε ο αγόρος, καντάρια μουσική. Και μου έχει μείνει. Είδες, αν στέλνεις μήνυμα την πρώτη ώρα, τα τραγούδια που ζητάς έχουν πάντα χώρο. Ειδικά αυτό. Buena Vista Social Club. Τσαν τσαν. Δηλαδή παγκόσμια μουσική. Το 97 πήρε ένα πρόσμενο δώρο.

Buena Vista Social Club. Τσαν τσαν. Αγγελική, κρατάω το Love is Blue για λίγο αργότερα, γιατί κοίτα τώρα σύμπτωση. Είχα Love is Love. Boy George Culture Club. Από μια ταινία των παιδικών μου χρόνων.

Μια υπέροχη μπαλάντα. Culture Club ήταν Ιούλιος του 84 όταν το ακούσαν πρώτη φορά. Ήταν το EI που έχουμε σήμερα, αλλά αυτοί το είχαν σκεφτεί το 84. Δεν είχε πολλή τεχνολογία, είχε ένα μπουκάλι κρασί που έπεσε πάνω στο πληκτρολόγιο. Α, έτσι. Και το κομπιούτερ ξύπνησε και άρχισε να γράφει ποίηματα. Του τα φτιάχνει με τη γειτόνισσα. Δεν ήταν κάτι σαν το ChatGPT, ήταν κάτι σαν το Claude. Έτρεχε μέσα στον υπολογιστή και έκανε δουλειές. Χρόνια πολλά να πούμε στο Γιάννη Πάνο. Του τα στείλει η Βερονίκη μαζί με τούρτα, που η τούρτα επάνω.

και να τζώνει. Jesus, τι ζούμε. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Νομίζω ότι είμαστε κάπου εκεί. 74-75. Οι Connells. Καλημέρα στη Λευκάδα. Buona giornata, maestro. Καλημέρα, Κατερίνα.

εικόνες, εποχές MTV, high rotation το βίντεο κλιπ, 74-75. Αυτό θα φέρω στο Γιάννη πάνω. Εγώ θα πέσω στα heavy metal πρωί-πρωί, αλλά αυτό το ιδιαίτερο, αυτό το σπανιάκι, αυτό το 45 είναι 400 δράκι. 400 dragons.

hearts and 10 million. Adrian John Loveridge. 4000 Dragons. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι, ένα διαμαντάκι και ένα από τα πιο δισεύρετα βινίλια. Κυκλοφόρησε το 81 σε πολύ μικρή παραγωγή, δεν έχει υποστηρίξει μια μεγάλη εταιρεία. Είναι αυτό που λέει, χέρι σε χέρι πέρασε και στα δικά μου χέρια. Πολύ σπάνιο 35. Ιδιαίτερο τραγούδι. Τώρα αυτό εγώ. Συγγνώμη, αλλά έχουμε καλύψει τη μία ώρα. Η πιο μη χορταστική ώρα ήταν αυτή. Robert Plant, Big Log. Άλλο 45 που έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Ένας πειρατικός σταθμός. Ένα τροχόσπιτο που ποτέ δεν πήγε διακοπές, ποτέ δεν πήγε παραλία, αλλά φιλοξένησε για αρκετά χρόνια το πειρατικό μου ραδιόφωνο.

0: Το βιογραφικό του δεν χρειάζεται να λέει πολλά. Μέλος των Led Zeppelin. Αυτό. Ας αφήσουμε όλα τα άλλα. Robert Plant, 1983, Big Log. Και συμφώνησαν όλοι. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Νίκο, τραγουδάρα. Τώρα καλημέρα στο ροκ ραδιόφωνο της πόλης μας και της καρδιάς μας. Οκ, τιμητικό είναι αυτό. Την καλημέρα μου και στον Ευάγγελο Ζαβερδινό. Επιστρέφουμε με David Lee Roth.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: just roll myself up in a big ball. Ooh. And fly.
1: Δεν βλέπαμε τότε στην Ευρώπη MTV. Στο Αμερικάνικο όμως αυτό ήταν το Most Wanted. David Lee Roth από τους Van Halen. Στη σόλο καριέρα του που τα πήγε εξίσου καλά. Εντυπωσιακός, ακροβάτης. Έκανε ακροβατικά αυτός, έκανε... Τσίρκο ήταν. Είμαι ανισόρροπος σίγουρα. Και That's Life του Θεού Φρανκ. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away. Καλημέρα στο Λίβουρπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Είπαμε σήμερα γενέθλια ο Γιάννης Πάνου, ο Ομβρακιώτης. Danny Wilson, Mary's Prayer.

πόσο όμορφο τραγούδι και πόσο ελάχιστα παίζεται σήμερα στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Και μακάρι να πέφτω έξω. Danny Wilson, Mary's Prayer. Η Τζίνα γράφει, δεν έχω όλη καλή φωνή για εκπομπή. Πόσο κακή μπορεί να έχεις. Θα το σώσει η μουσική, αν και δεν νομίζω. Καλημέρα και σε συνάδελφο Στεφανία που ευθύνεται, λέει, για όλα. Όταν ακούει κάποιος ένα γραφείο γίνεται μελίση. Ακούν και οι υπόλοιποι. Και My Girl Madness. Πω πόσα χρόνια...

τραγούδι σφινέ και όπως και τα υπόλοιπα από αυτό το άλμπουμ των Madness με τίτλο One Step Beyond. Αν ψάξετε αυτό το άλμπουμ, αναφέρει το One Step Beyond, το My Girl ως μεγάλη επιτυχία και το Nightboat του Cairo. Και αυτή την τραγουδάρα δεν την αναφέρουν καθόλου. Εδώ λοιπόν στην Άρτα, στη ΣΠΑΠ τότε, ακούγαμε πιο πολύ το Swan Lake, τη λίμνη των Κύκνων. Madness μετά από Madness.

My Girl Madness και Limited Gignon Swan Lake. Το απίστευτο με αυτό το άλμπουμ είναι ότι ηχογραφήθηκε σε 10 μέρες μόνο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, υπάρχουν άλμπουμ που ηχογραφούνταν για 6 μήνες, για ένα χρόνο. 10 μέρες για τέτοιο αποτέλεσμα. Λατρεμένη Madness. Κυριακή πρωί, κολλημένη στο λούρο, καμπρακιά να παίζει Box Stop, The Letter, Senior Citizens, απίστευτη.

από το μακρινό 1967, οι Box Tops, The Letter. Του κλασικού, του πολύ κλασικού, εδώ DJS και το πακέτο των Senior Citizens το απογείωσαν. Πάμε να βουτήξουμε σε μουσικές από όλες τις δεκαετίες, από όλα τα είδη. Για πάρα πολλές δεκαετίες το είχα στην κατηγορία με τα κάπως cult τραγούδια. Corey Hart, Sunglasses at Night.

Heart. Sunglasses at Night στην cult κατηγορία, γιατί τα κάψαμε αυτά τα τραγούδια. Παίχτηκαν πολύ. Καλημέρα στα ημιωρινά, καλημέρα Στεφανία. Η Τζίνα, το σούπερ τσιριχτό κορίτσι, δυσκολεύει λίγο τη δουλειά. Καλημέρα Κλειό, ακριβώς 9 και 19. Καλημέρα στο Hair Code. Supergirl.

Ρίμον, Supergirl. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Tel Systems. Εγώ περίμενα την προηγούμενη εβδομάδα να είμαστε λιγότεροι ακροατές, αλλά αυτοί μάλλον φύγαν και δεν επέστρεψαν. Μαύρη πέτρα. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Καλά τσου λέει δεύτερη ώρα.

The Mechanics, Over My Shoulder. Κάπου στο τρένο για Λονδίνο θα μας ακούει και ο Μάικλ και θα είναι τις εποχές του. Born to be wild είναι κάτι σήμερα. Νομίζω ότι δεν έχω παίξει ποτέ το Born to be wild, ούτε σε ραδιόφωνο ούτε σε κάποια εμφάνισή μου. Επίσης το θεωρώ απτά πολύ πολύ παιγμένα. Έχω παίξει Thunder όμως. Thunder σαν να μπαίνει άνοιξη.

η αυθεντική έκδοση των Real Life από την Αυστραλία μας είχαν έρθει. Send me an angel. Πολλοί τον μπερδεύουν με την έκδοση του 1989. Αυτό είναι πιο νοσταλγικό. Είναι αυτά τα κλαπ, τα παλαμάκια, τα ηλεκτρονικά στο ρεφρέν. Είναι πιο παλιωμοδέτικο. Να το και ο φίλος μας ο Μιχάλης. 5 ώρες χθες λέει με το τρένο. Πόσο μπρακιά, πόσο Spotify. A flock of singles. Wishing.

A Flock of Singles. Νομίζω ότι συνολικά τρία τους τραγούδια είχαμε μάθει. Wishing. If I had a photograph of you, ως υπότιτλος. Midnight Man. A promise you made. Ναι. Είναι στο mood. Αλλά νομίζω ότι ενδιάμεσα θέλει Captured. Southside Johnny. Επίσης από τα σπανιάκια τραγούδια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς περνάει ο χρόνος σήμερα, από που έχουμε διαρροή. 37 λεπτά μετά τις 9. 38 σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάλλον καλό είναι αυτό. Όταν περνάει ο χρόνος, κάτι καλό γίνεται. Καλή ώρα τα Σαββατοκύριακα.

Southside Johnny, η καλή πλευρά των 80's και Capture, One Hit Wonder επίσης. Και εδώ θα κολλήσουν ωραία Cock Robin. Remember the promise you made. Τραγουδάρα.

Remember the promise you made, Cock Robin. Και εκεί που δεν το περιμένατε ήταν η Nits in the Dutch Mountains.

0: Mountains. Mountains. Mountains.
1: Buildings. Buildings. Συντερακτικών The Dutch Mountains. Αλλά κάνει ένα τραγούδι και κάνει ένα βίντεο κλιπ. Δεν κατάφερε να πιάσει ποτέ το Runaway Train. Η Soul Asylum είχαν κάνει ένα πολύ πρωτότυπο βίντεο κλιπ. Σε κάθε έκδοση, γιατί κυκλοφόρησαν τρεις εκδόσεις, Αμερική, Βρετανία και Αυστραλία, εμφανιζόταν παιδιά που αγνοούνταν, που είχαν χαθεί. Με ένα μήνυμα, αν έχετε δει κάποιο από αυτά τα παιδιά, επικοινωνήστε με τις αρχές. Και βρέθηκαν παιδιά. Και μάλιστα κάποια που είχαν φύγει και θολώς από το σπίτι, το είχαν σκάσει. Πολύ καλή πλευρά της μουσικής και χρυσές εποχές του MTV.

ρόλος της μουσικής και των μουσικών, όχι απλά για το σταριλίκι, αλλά να δώσουμε κάτι. Το βίντεο κλιπ λοιπόν του Runaway Train, το Soul Asylum, εμφάνιζε ακνοούμενα παιδιά. Όταν κάποιο παιδί βρισκόταν, το βίντεο κλιπ άλλαζε ξανά, μονταριζόταν και έβαζαν ένα άλλο παιδί. Από τις τρεις εκδόσεις δεν βρέθηκαν 11 παιδιά, ενώ κάποια από τα παιδιά που βρέθηκαν δεν ήθελαν να βρεθούν. Είχαμε κάνει και μια έκδοση με George Vanna στον Αμβρακία. Ναι, μπορεί να βρεθεί αυτό το βίντεο κλιπ, κάπου θα είναι. Τα νιάτα. Αχ, 13 χρόνια πριν, ακριβώς έξω από τον Αμβρακία FM.

τη χαρά που είχαμε πάρει όταν ακούσαμε από Άρτα Τυχερό μέχρι τη Βέρεια Ελασσόνα. Αλαλή Άρδα. Δεν είχαν έρθει ακόμα. Ήρθαν λίγο μετά στην Άρδα. Και είμαι σίγουρος ότι μετά το Ποτάμι Art Festival θα ανέφεραν ιδιαίτερα την Άρτα. Γιατί ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις. Ήταν το 13, έτσι. 12-13. Χρήσος Γιώτης Rules και μας λέτε το Ποτάμι Art Festival. Καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Χρωστάω Moses Revolution για αύριο. Το ρολόι σήμερα είναι αμέλικτο μαζί μου από το πρωί. Για το συμπαθώ σήμερα. Οπότε δίνω υπόσχεση. I'll meet you at midnight, Smokey. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Μια υπέροχη Τρίτη που θέλω να την κάνετε, να την κάνουμε ακόμη καλύτερη. Πολλά φιλιά.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tommy Tzoglou Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tommy Tzoglou Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ. Σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

light is on.

shelter.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Naked Classic.

0: Αρκία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tommy Tzoglou Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tommy Tzoglou Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν, Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό, μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Ανδρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

She says, I think I'd better go.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιοέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Τρίτη βράδυ είναι απόψε, λίγο μετά τις 10. Και να είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, όπως είμαστε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή για το καλοκαίρι. Έχοντας φέρει μαζί μας αγαπημένα μας τραγούδια για να τα ακούσουμε παρέα.

Ξεκίνησαμε απόψε με τον Benny Goodman και την ορχήστρα του, οι οποίοι φιλοξενούν στα τύμπανα τον Gene Krupa. Πολύ παλιά ηχογράφηση του Sing Sing Sing.

Ζήτω η Νέα Ορλεάνη. Ακούμε από τους Godfathers of Groove. Και να υπενθυμίσουμε το 919.gr για όσους ήδη δεν μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Εκεί βλέπετε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια των ημερών βινιλίου.

ακούγοντας το A Hard Day's Night των Beatles από Ramsey Lewis 3, να αρχίσουμε να χαιρετάμε και την παρέα που βρίσκεται εδώ στο 919.gr. Χαιρετίσματα λοιπόν στον Αλέκο, χαιρετίσματα στο Μιτσάρα. Χαιρετίσματα στη Βερονίκη και τη Λίνα. Χαιρετίσματα στον Γουίζη, τον Αλέξη του Κατσαδωράκη και την Κατερίνα.

Εν τω μεταξύ βλέπουμε εδώ στο διαδικτυακό μας ιχνηλάτι ακροατών και χαιρετούμε όσους μας ακούνε από Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πελοπόννησο, Κατερίνη, Λάρισα.

Προϊόν τεχνητής νοημοσύνης στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει και ελαφρώς έτσι βρώμικους στίχους. Let me hear you say αλλά ήταν πετυχημένο και είπαμε να τα ακούσουμε στον αέρα.

Γινόμαστε λίγο πιο ατμοσφαιρικοί για τη συνέχεια και μέχρι τις 11 που θα κλείσουμε για απόψε. Ακούμε φανταστικούς ήχους στο Horizon Upfolding.

Και αφού ξεδιπλώθηκε και ο ορίζοντας με τους φανταστικούς ήχους, πάμε και σε ένα τρυπάκι από τον DJ Skylab. Everything we do is music.

με τους Speedometers στο Give Me Some κλείνουμε για την απόψινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Ήταν σήμερα μαζί σας από τις 10 ως τις 11 εδώ από τον Αβρακή FM, οι μέρες βινιλίου. Εκτός απρόπτου την Πέμπτη το βράδυ ξανά παρέα. Μέχρι τότε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλό σας βράδυ.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Every inch of your life.
1: Give it to me.
0: I want a whole lot of time. I got a whole lot of
2: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
3: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Εγώ λέω να κάνουμε μια πολύ ποιοτική εισαγωγή σήμερα. Σε κάτι ιδιαίτερο και αμβροκιώτικο. Όπερα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Για τον επόμενο καφέ σας, παρέα θα σας κάνει ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης.

0: est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. L'amour, l'amour, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends.
1: Αυτόν τον λένε και γκουρού και δάσκαλο.
0: L'amour est enfant de bohème.
1: Κάνει μαθήματα ενδυνάμωση, καταλάβατε, για πλουσιοκοπέλες, ο Κλοντ Σαλ. Και βγάζει και μουσική, τουλάχιστον έβγαζε το 2003, Καρμενίτα Λάουντζινγκ. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από τον Ομβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Ημερολογιακά έχουμε 13 μέρες καλοκαίρι. Αλλά πιστεύω τώρα μου κουνάτε το κεφάλι. Όχι. Όχι αγόρι μου. Έχουμε και όλο το Σεπτέμβριο. Έχουμε και μισό Οκτώβριο. Και βάλε. High by the beach. Η Lana Del Rey. Έβλεπα ένα βίντεο χθες το βράδυ από το Βουργαρέλη. Δεν υπήρχε αυτή η βροχή. Δεν νομίζω να ξανάβεξε ποτέ στον πλανήτη κάπου τόσο έντονα, τόσο πολύ. Εδώ στην πόλη μας θα τρομάξαμε από τα μπουμπονιτά, αλλά στα άλλα δεν έπεσε. High by the beach, λοιπόν. Το καλοκαίρι έχει δρόμο μπροστά του.

η Lana Del Rey. Ως τραγούδια που ήρθαν για να μένω το 2015, High by the Beach. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Είναι νόμιμο αυτό, καλημέρα και όμορφη. Σκέτο. Ωραίο. Καλημέρα στην Αμφιλοχία Κωστή, να οι κωστάδες μας. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική, αφιερωμένη η Lana Del Rey, στη Λίδα και τη Μελίνα. Και τώρα τέρμα τα ηχεία. God is a woman. You ain't got no one. Ο Τόμ Κρένα.

τι τραγουδάρα ήταν αυτή. Tom Grennan, God is a Woman. Το παλικάρι διασκεύασε πολύ καλά αυτό το τραγούδι. Το παλικάρι εδώ, ο Έλλην. Ναι, μου έλεγαν πριν 20 χρόνια ότι θα υπήρχε τέτοια ελληνική μουσική. Alexid Blazing, παραλία. Παραλίο. Η Βύση το έλεγε αυτό. Είμαι καταρτισμένος εγώ, σε όλα τα επίπεδα. Μην κοιτάτε που δεν το δείχνω.

Alexid. Blazing. Μπήκε στη ραδιοφωνική μας ζωή το 2023. Ήρθε να μείνει. Αυτό το τραγούδι, πόσο γλυκό. Έχει και γενέθλια την Κυριακή, 16 Αυγούστου. Δεν έχουμε κάνει ποτέ εκπομπές τον Αύγουστο, να τις πούμε χρόνια πολλά. Και το πρώτο Αύγουστο που κάναμε έπεσε Κυριακή.

πίσω στο μακρινό μακρινό 1994. Η Μαντόνα στο Secret. Καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Τι φωτογραφία έβαλε. Καλή, έβαλε ένα κοτέτσε. Η κότα το σκασε. Δεν έχετε τέλος εσείς. Καλημέρα Λέκο. Καλημέρα Μπρακιώδες με τραγουδάρες. Φυσικά γράφει. Και είμαστε στο στρώσιμο ακόμα. Και έχουμε αφήσει τη Δευτέρα πίσω μας.

0: ليخلي كده ما تيجي ما تسالي كده ما تدرس الصبح شوف تاكسي محمود ما هي الكرافان ولا شي ناس من شور موريتانيا ويجي معاهم باش تلقايزي
1: أمانو تاو كلاندستينو Πάμε βόλτες, πάμε μουσικά ταξίδια. Τρίτη πρωί, 18η ημέρα του Αυγούστου. Εμένα το γιο τον έπιασε ήδη ένας πανικός. Λες και τελειώνει η ζωή του δηλαδή κάνει. Είχε να μοιάσει το παιδί, DNA. Και νομίζω ότι όλοι είχαμε κοινή μελαγχολία την Κυριακή το απόγευμα. Ένα βάρος, ένα πλάκωμα. Και νομίζω αυτό το είχαν όλοι. Δεν ήταν εμάς των πενεμένων μαθητών. Που καλώς ήμουν και εγώ γαϊμένος. Τουλάχιστον στα πρακτικά. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, αυτά ήμουν καλός. Μη με έβαλες να προστηθήσω κείμενο, πω, πω. Και όλα, σου γύρω, και όλα γύρω σου γυρίζουν ήταν τα κείμενα μένα. Να μην ρίξουμε ένα σάκι σε μένα. DJ Valeron και Dim Zach. Gardenias. Μη χαζεύουμε. Σας περιμένω στο chat στο 919.gr. Ειδικά όσοι είστε μακριά από την πόλη.

δύο διασκευές μαζί. Τι να πεις για τον Καρντένιας, Βαλερόν και την Ψάχ, προσάς αυτό που έκαναν οι Γκάτς. Πώς το καλό ένας DJ μπορεί να το σκεφτεί αυτό? Να πάρει μια ατάκα από Κριστόφ και να το φέρει στο σήμερα. I want you tonight. Αν σου βάλουν 50 ραδιόφωνα από ένα απόσπασμα, ίσως αναγνωρίσεις τον Βρακέ FM από κάτι τέτοια τραγούδια.

Σας το λέω. Εκεί Νοέμβριο, Δεκέμβριο, με τις πρώτες μεγάλες βροχές, θα ακούσουμε το αυθεντικό από Κριστόφ. Μένουμε στο mood. Έχουμε ένα υπέροχο μήνυμα από την Τζίνα. Καλημέρα Τζίνα, από τα τραγούδια που έχεις επιλέξει αυτόν τον καιρό. Ξέρεις καντάρια μουσική. Αυτό το λέω στάθεις ο αγόρος, καντάρια μουσική. Και μου έχει μείνει. Είδες, αν στέλνεις μήνυμα την πρώτη ώρα, τα τραγούδια που ζητάς έχουν πάντα χώρο. Ειδικά αυτό. Buena Vista Social Club. Τσαν τσαν. Δηλαδή παγκόσμια μουσική. Το 97 πήρε ένα πρόσμενο δώρο.

Buena Vista Social Club. Τσαν τσαν. Αγγελική, κρατάω το Love is Blue για λίγο αργότερα, γιατί κοίτα τώρα σύμπτωση. Είχα Love is Love. Boy George Culture Club. Από μια ταινία των παιδικών μου χρόνων.

Μια υπέροχη μπαλάντα. Culture Club ήταν Ιούλιος του 84 όταν το ακούσαν πρώτη φορά. Ήταν το EI που έχουμε σήμερα, αλλά αυτοί το είχαν σκεφτεί το 84. Δεν είχε πολλή τεχνολογία, είχε ένα μπουκάλι κρασί που έπεσε πάνω στο πληκτρολόγιο. Α, έτσι. Και το κομπιούτερ ξύπνησε και άρχισε να γράφει ποίηματα. Του τα φτιάχνει με τη γειτόνισσα. Δεν ήταν κάτι σαν το ChatGPT, ήταν κάτι σαν το Claude. Έτρεχε μέσα στον υπολογιστή και έκανε δουλειές. Χρόνια πολλά να πούμε στο Γιάννη Πάνο. Του τα στείλει η Βερονίκη μαζί με τούρτα, που η τούρτα επάνω. Έχει ένα Τζόνι. Jesus, τι ζούμε. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Νομίζω ότι είμαστε κάπου εκεί. 74-75. Η Κόνελς. Καλημέρα στη Λευκάδα. Buona giornata, maestro. Καλημέρα, Κατερίνα.

Οι Connells, εποχές MTV, High Rotation το βίντεο κλιπ, 74-75. Αυτό θα φέρω στο Γιάννη πάνω. Εγώ θα πέσω στα heavy metal πρωί-πρωί, αλλά αυτό το ιδιαίτερο, αυτό το σπανιάκι, αυτό το 45 είναι 400 δράκι. 400 dragons.

άλλο 45 που έχουμε λύσει γι' αυτό. Ένας πειρατικός σταθμός, ένα τροχόσπιτο που ποτέ δεν πήγε διακοπές, ποτέ δεν πήγε παραλία, αλλά φιλοξένησε για αρκετά χρόνια το πειρατικό μου ραδιόφωνο.

0: Το βιογραφικό του δεν χρειάζεται να λέει πολλά. Μέλος των Led Zeppelin. Αυτό. Ας αφήσουμε όλα τα άλλα. Robert Plant, 1983, Big Log. Και συμφώνησαν όλοι. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Νίκο, τραγουδάρα. Τώρα καλημέρα στο ροκ ραδιόφωνο της πόλης μας και της καρδιάς μας. Οκ, τιμητικό είναι αυτό. Την καλημέρα μου και στον Ευάγγελο Ζαβερδινό. Επιστρέφουμε με David Lee Roth.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.